0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα. 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: και ασθενούς. Αλφα 88,6.
1: Στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα.
0: Αλφα 88,6.

0: βρήκες κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά...

0: ήδη ουρλιάζουν.
1: Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
2: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
5: Πάμε τώρα δυνατά!
4: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Α. 88,1.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Δαγκουανί!

0: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Καλή δαγκώνει.
0: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Και τι κάνει?
2: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
3: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
0: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
3: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
0: Άστο σε μένα.
2: Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες.
2: Black Dog.
5: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία.
3: Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
0: Άστο σε μένα.
2: Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες.
2: Black Dog.
5: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510

0: Επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: 98,6.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
0: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
4: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόληση more.com. Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
5: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
6: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
7: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970-100-977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου.
8: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
9: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
8: Στην ποιότητα των κρεάτων.
9: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
8: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
9: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
8: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Eco Χατζηγαβριλίδη.
9: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
8: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
10: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
3: Πινακότη. Από τα άλλο μου τα αυτή.
4: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510 22 42 22 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Why do you call when you're short on cash? Can't sleep through the night. I'm losing my mind tonight.
1: Ήταν το Αλφα Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
2: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα. Μια τεράστια παρέα. Μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
4: 8 χρόνια στο Coffee and More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
5: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
5: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
5: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
5: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
5: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
6: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
3: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
6: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
5: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αειδόνι της ζωής σου.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
3: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
6: Δαγκώνει?
7: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
6: Καλή δαγκώνει?
7: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
6: Και τι κάνει?
7: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
6: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
7: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
6: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
7: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
6: Και πού είναι αυτό?
8: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες.
7: Black Dog.
9: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-884411. O-Good. Ζεστασιά. Χωρίς αμφιβολίες. Στην No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
10: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Πάμε τώρα.
1: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα.
0: Αλφα 88,6.

ήταν το Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6. Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε.

0: φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
2: Πινακότη, από τα άλλο μου τα αυτή.
3: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
4: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
5: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Α. 88,6.

0: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
1: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
0: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
2: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόληση more.com. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος.

0: χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
3: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Αλφα 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε.

0: Στο ανανεωμένο μας κατάστημα, στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριηλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
3: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
2: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια, για να βρεις το ειδόνι της ζωής σου.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
1: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους

0: τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
1: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
2: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας οδηπορικό στη ζωή. Μπορείτε επίσης να ακούσετε την 30 λεπτή αναλυτική εκπομπή μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Πώς θα είναι όταν ο Χριστός θα γίνει βασιλιάς? Ένα από τα πιο γνωστά κηρύγματα του Χριστού βρίσκεται εν μέρη στα κεφάλαια 5 έως 7 του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου και ονομάζεται η επί του όρους ομιλία. Η ομιλία αυτή περιέχει σπουδαίες αλήθειες και για μας σήμερα, αν και οι απόψεις του κόσμου για την εφαρμογή τους είναι συχνά διαμετρικά αντίθετες. Κάποιοι θεωρούν ότι η επί του όρους ομιλία είναι το πιο σημαντικό τμήμα της Αγίας Γραφής. Την αποκαλούν μίνι Ευαγγέλιο. Το πρόβλημα είναι πως δεν λέει τίποτα για το θάνατο και την ανάσταση του Χριστού που είναι η καρδιά του Ευαγγελίου. Κάποιοι άλλοι δεν θέλουν να ασχολούνται μαζί της. Απορρίπτουν την προσευχή του Κυρίου και τους μακαρισμούς, λέγοντας πως δεν είναι για μας σήμερα. Όμως, όπως θα δούμε σε αυτά τα τρία κεφάλαια, κάποια πράγματα είναι για μας ακόμη και αν δεν υπόθηκαν σε μας. Από την επί του όρους ομιλία μαθαίνουμε πως δεν είναι δυνατόν να ζήσουμε έτσι όπως μας λέει. Δεν έχουμε τη δύναμη να ακολουθήσουμε τα υψηλά ηθικά πρότυπα του Χριστού. Ποιος ήταν λοιπόν ο σκοπός του Χριστού όταν μοιράστηκε αυτά που είχε στο νου και την καρδιά του με τους μαθητές του και τα πλήθη? Ήθελε να μας σωθήσει στην αποτυχία? Όχι. Ακόμη και αν η επί του όρους ομιλία αποκαλύπτει πόσο ελλιπείς είμαστε, θέτει μπροστά μας έναν υψηλό στόχο. Πώς θα ήταν ο κόσμος αν βασίλευε σήμερα ο Χριστός, όπως θα κυβερνήσει στο μέλλον κατά τη χιλιετία? Όλο το Ευαγγέλιο του Ματθαίου μιλάει για τη μέρα όπου ο Χριστός θα κυβερνήσει ως βασιλιάς. Τώρα μας εξηγεί το μανιφέστο του βασιλιά, το σύστημα του πρίγκιπα της ειρήνης. Οι αρχές αυτές ορίζουν τους νόμους της βασιλείας, τότε όπου ο Ιησούς Χριστός θα είναι εδώ αυτοπροσώπος και θα φροντίσει για την εφαρμογή τους. Αυτοί είναι οι νόμοι σύμφωνα με τους οποίους θα κυβερνήσει. Οι αρχές αυτές είναι καλές να τις μαθαίνουν και να τις μελετούν οι χριστιανοί σήμερα, συνειδητοποιώντας πως δεν μπορούμε να τις εφαρμόσουμε με τις δικές μας δυνάμεις. Πρέπει να ζητήσουμε δύναμη από το Άγιο Πνεύμα. Μόνο αυτός μπορεί να δώσει τα ευλογημένα αυτά χαρακτηριστικά στην καρδιά κάθε πιστού χριστιανού. Αν προσπαθήσει κανείς να εξαναγκάσει κάποιον να ζήσει σύμφωνα με την επί του όρους ομιλία, κάποιον που δεν έχει τη δύναμη να ζήσει έτσι, θα είναι μάταιο και απογοητευτικό. Είναι επίσης παραπλανητικό όταν δίνουμε σε κάποιον θρησκευτική ορολογία, γιατί τον αποτρέπει από τον Χριστό τη στιγμή που η επί του όρους ομιλία θα έπρεπε να μας φέρνει πιο κοντά του. Το κατά Ματθαίον 5 ξεκινάει με τους μακαρισμούς. 9 φορές λέει «Μακάρι ή» και περιγράφει κάθε φορά ένα χαρακτηριστικό που μόνο εκείνος μπορεί να φέρει στη ζωή μας. Όταν μια μέρα ο Χριστός θα βασιλεύσει, αυτά θα περιγράφουν όσους συμβασιλεύουν με αυτόν. Μόνο στον καθαρισμένο χρόνο του Θεού μπορούν όλα αυτά να πραγματοποιηθούν στη ζωή μας. Φυσικά, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε με τη δική μας δύναμη. Χρειαζόμαστε βοήθεια, χρειαζόμαστε σωτήρα. Επίσης, έχουμε ανάγκη από έλεος και το αποκτάμε πηγαίνοντας στον Ιησού Χριστό. Η επί του όρους ομιλία μας οδηγεί στο Σταυρό για να του ζητήσουμε βοήθεια. Μήπως τον γνωρίζεις ήδη? Μήπως ήδη του ζητάς βοήθεια? Μοιράσου τότε αυτά τα καλά νέα με άλλους. Έτσι, εκφράζουμε την αγάπη μας για τους άλλους και το Θεό σήμερα. Έχεις ανάγκη το Χριστό. Μοιράσου αυτό το μήνυμα με τον κόσμο, γιατί μόνο έτσι οι άνθρωποι θα σωθούν και θα πάνε στον ουρανό. Στο επόμενο, πώς μπορούν τα κίνητρά μας να ταιριάζουν με τα καλά έργα μας? Ευχόμαστε τούτη πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Κοινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-4818-960. Επαναλαμβάνω, 210-4818-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Α 88,6.

0: επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: ήταν το Αλφα Round and Round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
2: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
3: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
4: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
5: Και τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζεις story. Αλφα 88,6.

0: Από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κontά σας από ποτέ. Η Αφίο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ηρεμή.
1: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
3: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
3: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
4: Μπάρμπαρα Σαρμπάκη.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
2: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
5: Είστε έτοιμοι!
6: Πάμε τώρα δυνατά!
4: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα. 88,6.

0: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
2: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι

0: σκοτεινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
1: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970 100 977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου.
2: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Στομπούλης.
3: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
4: Και τώρα έρχονται 35 λεπτά μουσικής.
5: Μόνο επιτυχίες.
4: Χωρίς καμία διακοπή. Α 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
1: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
0: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
1: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
0: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
3: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.

0: Αλφα 88,6.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
0: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.

0: έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι, γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί, ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
2: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
1: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια, για να βρεις το αειδόνι της ζωής σου.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.

0: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
1: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
0: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
2: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόληση more.com.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
4: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
5: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
6: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα.

22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000. BMW Motorrad, Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική

0: ηρεμή.
1: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6. Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα. Μια τεράστια παρέα. Μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
4: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. No Good. Ζεστασιά. Χωρίς αμφιβολίες.
5: Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
6: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
7: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
6: Στην ποιότητα των κρεάτων.
7: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
6: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
7: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
6: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
7: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
6: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα στην ραδιοφωνική μου παρέα. Απόγευμα Κυριακής, η τελευταία του καλοκαιριού και είμαστε εδώ. Να σας κρατήσουμε συντροφιά ως τις 10 με τις νούμερο 1 ξένες επιτυχίες και πολλά ενδιαφέροντα που θα μοιραστούμε και απόψε. Γιατί όλοι έχουμε κάτι που αγαπάμε, κάτι που ξεκινήσαμε κάποτε ως διασκέδαση από ανάγκη να δημιουργήσουμε, να ξεφύγουμε ή απλώς να κάνουμε κάτι που μας δίνει χαρά. Και κάπου στην πορεία αυτό το κάτι πάβει για μερικούς να είναι απλώς χόμπι, γίνεται συνήθεια, γίνεται πάθος, γίνεται κομμάτι της ταυτότητάς του, γίνεται τρόπο ζωής. Αυτό είναι το θέμα μας απόψε, από χόμπι, τρόπο ζωής. Περιμένω φυσικά τα δικά σας μηνύματα, την καλησπέρα σας μέσω Instagram στο alfaradio886 ή μέσω onradio.gr, όπου συντονίζεστε και μας ακούτε διαδικτυακά. Καλή ακρόαση σε όλους.
1: Alpha 88,6.
2: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
1: Alpha 88,6.
3: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο. Η πρώτη καλησπέρα που παίρνεις μέρος αυτόματα, Κωνσταντίνε, και στην κλήρωσή μας. Καθώς και σήμερα σας έχω ένα χειροποίητο κόσμημα από το magdarte.gr. Και ήρθε η ώρα να καλησπερίσω και το σημερινό μου καλεσμένο. Γεια σου, Δημήτρη.
1: Γεια σας και από μένα.
0: Καλώς ήρθες στην παρέα μας.
1: Ευχαριστήσή μου. Χαρά μου.
0: Πώς σου φαίνεται το σημερινό μας θέμα?
1: Σίγουρα ενδιαφέρον. Μόνο ενδιαφέρον.
0: Νομίζω το έκοψα και το έραψα πάνω σου. Από χόμπι, τρόπο ζωής, σήμερα συζητάμε πράγματα τα οποία αγαπάμε πολύ, πράγματα τα οποία μας προσφέρουν ψυχοθεραπεία, θα έλεγα, και φυσικά γεμίζουν τον ελεύθερο μας χρόνο ή δημιουργούμε ελεύθερο χρόνο για αυτά και τελικά τα υιοθετούμε ως τρόπο ζωής. Θυμάσαι, Δημήτρη, την πρώτη φορά που έπιασες σπρέι και είπες «αυτό θέλω να κάνω»?
1: Όταν πρωτοέπιασα σπρέι, ήταν η σκέψη ότι θα κάνω αταξία, γιατί ήμουν 14 χρονών.

0: Μάλιστα.
1: Και έλεγα θα κάνω αυτό που βλέπω σε κάποιες ταινίες, mm-hmm. αυτό που βλέπω σε κάτι εξώφυλλα δίσκων κτλ. Και ήταν η αταξία της ηλικίας.
0: Μάλιστα. Mm. Θες να πεις ότι έκανες κάτι σαν πλάκα σε κάποιον, πήγες ας πούμε να βάψεις κανένα αυτοκίνητο?
1: Όχι.
0: Πρώτη φορά.
1: Ήταν μέσα στην κουλτούρα της hip hop, χορός, γκράφιτι mm-hmm. κτλ. Και πήρα το σπρί να κάνω το άλλο στοιχείο της hip hop πέρα από το χορό, το γκραφίτι. Mm-hmm. Αυτό ήταν. Το ένα ψευδώνυμο και βγήκα στη γειτονιά να ζωγραφίσω.
0: Ποιο είναι το ψευδώνυμό σου?
1: Τώρα, εδώ και αρκετά χρόνια, το D71.
0: Mm-hmm. Ωραία, λοιπόν, έχουμε το D71 σήμερα μαζί μας. Έχουμε να πούμε πολλά και στη συνέχεια. Σου έχω ετοιμάσει πολύ ωραίες ερωτήσεις. Το παιχνίδι των ερωτήσεων θα στα πω στη συνέχεια για να μην να εγκληματιστεί σιγά-σιγά στον αέρα. Υπήρξε κάποια περίοδος που σκέφτηκες να το αφήσεις, το γκράφιτι? Θα σε ρωτήσω και αυτό πριν περάσουμε στο επόμενό μας τραγούδι.
1: Κοίταξε, υπήρχαν λόγω κοινωνικών καταστάσεων και προσωπικών, mm-hmm. αλλά όταν τα αφήνω για λιγάκι, από τότε, τα πρώτα χρόνια που σκεφτόμουν, λείπει.
0: Ναι. Άρα έχει, επιστρέφεις.
1: Έχει εφιντρήσει μέσα στη ζωή μου και είναι σαν οξυγόνο, ότι κάτι mm-hmm. δεν πάει καλά, ότι είναι στο ρυθμό μου, δεν μπορώ να λειτουργήσω.
0: Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Ωραία, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα τι Take Me There. Και φυσικά και σήμερα έχουμε συνοδοιπόρο στην εκπομπή μας το μετά τις 10. Το πιο παλιό και αγαπημένο στέκι της Καβάλας, που για πάνω από 35 χρόνια παραμένει στο ύψος του κυριολεκτικά αλλά και μεταφορικά. Ανεβαίνει στον τέταρτο όροφο που όλα είναι απαράμιλα. Η θέα, η ποιότητα, η ευγένεια στο σέρβις, όλα σε κάνουν να νιώθεις αμέσως ως φιλοξενούμενος παρά ως ένας ακόμη πελάτης του. Θα το βρείτε στη Βενιζέλου 22 στον τέταρτο όροφο, τηλέφωνο κρατήσεων 2510 836 690.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.

0: Νούμερο 1 στην αγορά.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
2: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: 88,6. Στην παρέα σου τώρα η Μάγδα Κουντουρουπάκη. Αλφα. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Να στείλουμε την καλησπέρα μας στην Κική.

0: Καλησπέρα Μάγδα, ξεκίνησα να ζωγραφίζω στα 12 μου. Δεν έγινα ποτέ επαγγελματίας, αλλά είναι το καταφύγιο μου. Έτσι είναι ακριβώς το χόμπι. Είναι καταφύγιο της ψυχής μας, θα έλεγα. Κάποιοι φυσικά θέλουμε να κάνουμε τελείως μοναχικά χόμπι, κάποιοι όμως θέλουν και ομαδικά. Υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Δημήτρη, το γκράφιτι είναι ομαδικό ή κατ' εξοχήν έτσι μοναχικό, θα έλεγα, χόμπι?
1: Κοίταξε, και τα δύο.
0: Και τα δύο.
1: Θα μπορείς να βρεθείς σε ένα φεστιβάλ, σε μια διοργάνωση σε κάποια πόλη, σε κάποια δραστηριότητα δήμου, με λιγότερα άτομα ίσως, αλλά και μόνος σου.
0: Okay.
1: Ανάλογα την ανάγκη σου, δηλαδή μου λείπει, όπως λέω, μου λείπει όταν έχω να ασχοληθώ καιρό, θα πάρω τα χρώματα, θα πάω σε ένα τοίχο.
0: Άρα προτιμάς πιο πολύ μόνος σου, γιατί αυτό το πράγμα σε ηρεμεί, δεν είναι?
1: Ναι,
0: σου
1: αλλά
0: δίνει ίσως και ενέργεια.
1: Ενέργεια παίρνεις ούτως ή άλλως. Ομορφότερη ενέργεια όταν έχεις κάποιον δίπλα σου που κάνει ακριβώς το ίδιο, το γνωρίζεις, είναι φίλος σου και μοιράζεσαι το ίδιο πάθος.
0: Ακριβώς. Και στην ουσία μελετάτε το σχέδιο από πριν ή ότι σας έρθει εκείνη την ώρα?
1: Τα μελετάω. Θέλω να είναι ένα οργανωμένο έργο όταν θα φύγουμε.
0: Νομίζω πλέον, τώρα που ορίμασες σαν χομπίστας μέσα εισαγωγικά. Παλιότερα ίσως τα έκανες πιο αυθόρμητα, δεν είναι?
1: Ναι, δεν υπήρχαν και ιδέες της οργάνωσης, της παρέας ή της ομάδας. Αυτοί που είχαν ομάδες κάνανε οργανωμένα.
0: Okay. Πώς άλλαξε ο τρόπος που βλέπεις την τέχνη σου μεγαλώνοντας? Γιατί σίγουρα άλλαξε.
1: Είναι σαν να κοιτάω στον καθρέφτη. Δεν είναι 43 χρόνια. 42-43 χρόνια. Είναι πιο πάνω από τη μισή μου ζωή.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να δω. Είναι σαν να κριτικάρω τον εαυτό μου. Βγαίνει μόνο του. Δεν υπάρχει.
0: Αβίαστα. Okay. Έχεις ακούσει ποτέ το κλασικό «μεγάλωσες πια, δεν είσαι για αυτά στην ηλικία σου», ας πούμε?
1: Δεν με νοιάζει.
0: Σίγουρα δεν σε νοιάζει, αλλά το έχεις ακούσει.
1: Κοίταξε, στην Κωμόπολη που μένω είμαι χαρακτηριστικός. Κάποιοι με ξέρουν από πολύ παλιά. Κάποιοι που με γνωρίζουν τώρα σε νεότερη ηλικία ίσως να είναι γραφίτι. Ποιος το κάνει? Ο κύριος. Ο κύριος, έτσι.
0: Ο κυριούλης.
1: Αλλά επειδή το κάνω για μένα,
0: ναι,
1: είναι σαν να είναι κάποιος άλλος Δημήτρης και πηγαίνει για ψάρεμα.
0: Okay. Πολύ ωραία. Σε λίγο θα σας φέρουμε και τα ζώδια. Θα έρθει και ο Βασίλης εδώ να με βοηθήσει όπως κάθε φορά. Τα 12 ζώδια και τι χόμπι προτιμούν. Προτιμά το καθένα. Έχει πολύ ενδιαφέρον έτσι. Για πλάκα τουλάχιστον να τα ακούσουμε. Πιστεύετε στα ζώδια, παιδιά, εδώ στην παρέα?
1: Λιγάκι.
0: Ωραία, τι ζώδιο είσαι?
1: Καρκίνος,
0: μάλιστα. Έχουμε κι άλλους στην παρέα, αλλά δεν μιλάνε. Είναι σιωπηλοί, μας κάνουν απλά συντροφιά. Μας αρέσει και αυτό, δεν λέμε όχι. Ελπίζω την επόμενη φορά να έρθετε πιο κοντά στην παρέα μας. Περιμένω και τα δικά σας μηνύματα στο Instagram alfaradio886, είτε φυσικά μέσω της πλατφόρμας onradio.gr που συντονίζεστε διαδικτυακά και μας ακούτε. Δεν ξεχνάτε πως όλα τα μηνύματα συμμετέχουν αυτομάτως στην κλήρωση για ένα χειροποίητο κόσμημα από το magdarte.gr, το δικό μου δημιουργικό σύμπαν, που σας δίνω κάθε φορά με πολύ πολύ αγάπη. I've seen the devil down sunset in every place.

0: Και καλησπέρα μου να στείλω στον Ανδρέα. Όμορφη παρέα μας, καλή εκπομπή μου γράφει. Σε ευχαριστώ πολύ. Η Κωνσταντίνα, γεια σου Μάγδα. Το In Your Eyes, πόσο καραντίνα θυμίζει. Έχεις δίκιο. Ο Νικόλας μας γράφει: επιστροφή στο φθινόπωρο μου είναι πολύ δύσκολη. Δροσερές καλησπέρες από το κέντρο. Εμένα πάλι μου είναι πολύ εύκολο, παιδιά, γιατί είμαστε και εμείς που αγαπάμε το φθινόπωρο και ήρθε επιτέλους η εποχή μας. Όμως, από ό,τι ξέρω, θα επιστρέψουν οι καύσονες μες τη βδομάδα. Έχουμε εδώ κάποιον που βλέπει τον καιρό, όχι? Μακάρι. Και η Αγγελική μας γράφει: πολύ όμορφο και πρωτότυπο θέμα. Μπράβο για την όμορφη εκπομπή και τα υπέροχα τραγούδια. Σε ευχαριστούμε πολύ, την αγάπη μας. Δημήτρη, είσαι έτοιμος να κάνουμε το παιχνίδι με τις ερωτήσεις?
1: Έτοιμος.
0: Πολύ ωραία. Ξεκινάμε, δεν χρειάζεται να το σκέφτεσαι πολύ. Απαντάς ό,τι σου έρχεται αυθόρμητα. Τείχος ή καμβάς?
1: Τείχος.
0: Να είσαι καλός σε αυτό που κάνεις ή να το απολαμβάνεις?
1: Να το απολαμβάνεις.
0: Μόνος ή με παρέα?
1: Με παρέα.
0: Αυθορμητισμός ή σχέδιο?
1: Αυθορμητισμός.
0: Σπρέι ή πινέλο?
1: Σπρέι.
0: Να δημιουργείς για σένα ή για τους άλλους?
1: Για μένα.
0: Παλιά σχολής ή νέες τεχνικές? Σου βάζω δύσκολα.
1: Ναι, παλιά σχολή, γιατί θέλω δεν θέλω είμαι της παλιάς σχολής.
0: Περισσότερο χρόνο ή περισσότερα χρήματα για το χόμπι σου?
1: Χρόνο.
0: Να σε θαυμάζουν ή να σε καταλαβαίνουν?
1: Να με καταλαβαίνουν.
0: Να ξαναγίνεις 20 ή να κρατήσεις όλη την εμπειρία σου?
1: Να κρατήσω όλη μου την εμπειρία.
0: Αυτές ήταν οι ερωτήσεις, δεν ήταν δύσκολες?
1: Και κρύβει κάθε μία από πίσω.
0: Καλά, σίγουρα ανάλυση. Χρίζουν όλες. Απλά το κάνουμε έτσι γρήγορο για να μην δυσκολεύεσαι και εσύ και εγώ, να το κάνουμε πιο γρήγορο. Οπότε θα ήθελα να πούμε και μία φράση σχετικά με τα χόμπι. Το χόμπι, λέει, είναι αυτό που κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου, ενώ το πάθος είναι αυτό που σου δημιουργεί ελεύθερο χρόνο. Τι έχεις να πεις γι' αυτό?
1: Βρίσκεις χρόνο για αυτό που αγαπάς. Πάντα. Ό,τι και αν είναι.
0: Έχεις πάθος για αυτό που κάνεις?
1: Έρωτα.
0: Πολύ ωραία. Έχω και story time να πω σήμερα, γιατί και εγώ έχω κάνει 3 χόμπι μου. Θα έχω κάνει τρόπο ζωής. Πρέπει να το μοιραστώ και αυτό με τους ακροατές εδώ. Την καλησπέρα μου και στον φίλο μας

Τον Κωνσταντίνο, το χόμπι μου λέει έγινε τελικά η δουλειά μου. Ωραίο θέμα και σήμερα. Πάμε να ακούσουμε Τέιμι Μπάλα και Τζένι Ντράκουλα και επιστρέφουμε εδώ με περισσότερα σε πολύ πολύ λίγο.

ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad, πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό

0: κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Αλφα 88,6. Στην παρέα σου τώρα η Μάγδα Κουντουρουπάκη. Αλφα. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Να καλωσορίσω την παρέα μας και την Όλγα. Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία. Να ακούσουμε κάτι παλιό. Είσαι στο Παπαράτσι. Ακούσαμε λοιπόν Παπαράτσι και λέει την Γκάγκα λίγο πριν το διαφημιστικό μας διάλειμμα για εσένα. Εξαιρετικά αφιερωμένο. Την καλησπέρα μου να στείλω και στην Αλίκη. Γεια σας παιδιά. Το δικό μου χόμπι είναι τα ταξίδια. Μου αρέσει να γνωρίζω νέους προορισμούς. Αυτό να σου πω την αλήθεια ότι είναι ένα από τα χόμπι που θα ήθελα να εξασκώ σε όλη μου τη ζωή. Αλλά επειδή ξέρεις, χρειάζεται και χρήμα εκτός από χρόνο. Είναι λίγο δύσκολο μερικές φορές, αλλά μου αρέσουν πάρα πολύ τα ταξίδια και εγώ να γνωρίζω νέους προορισμούς, νέες κουλτούρες και φυσικά να έχουμε και την καλύτερη παρέα μαζί μας. Και απόψε ένας τυχερός ακροατής θα λάβει ένα μοναδικό κόσμημα από το mactarte.gr, το δικό μου

0: Μικρό δημιουργικό σύμπαν. Σε αυτό κυριαρχούν χειροποίητα κοσμήματα φτιαγμένα με αγάπη και πολύ φροντίδα, γιατί πιστεύω ότι ένα ιδιαίτερο κόσμημα μπορεί να μας φτιάξει τη διάθεση. Οπότε δεν ξεχνάτε, παιδιά, να γράφετε και το όνομά σας στα μηνύματα. Συνήθως το συμπεραίνω από το email που μας στέλνετε. Θα ήθελα όμως να μην ξεχνάτε οπωσδήποτε όνομα για να ξέρουμε ποιος θα αναδειχθεί νικητής. Και τώρα στα δικά μας, Δημήτρη. Υπάρχει κάποιο έργο σου που ξεχωρίζεις, που είναι το αγαπημένο σου?
1: Όχι.
0: Είναι όλα εξίσου αγαπημένα?
1: Κάθε τι έχει από πίσω τη μαγεία της στιγμής.
0: Της έμπνευσης.
1: Ναι. Αν έχεις την ανάλογη παρέα που το δημιουργείς, περνάει και από τους φίλους που έχεις μαζί σου εκείνη την ώρα. Και δεν μπορείς να συγκρίνεις την άλλη παρέα που θα τύχει σε ένα άλλο κομμάτι κτλ.
0: Σίγουρα. Άρα παίζει ρόλο και το συνέστημα, η βάση της παρέας που θα σου αποτυπωθεί κάθε φορά που τελειώνεις ένα έργο.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Τι είναι πιο σημαντικό, η τεχνική ή αυτό που θέλεις να πεις μέσω του γκράφιτι?
1: Η τεχνική έρχεται μέσω των χρόνων. Θέλεις, δεν θέλεις, το χέρι πηγαίνει μόνο του. Θα κάνεις τις γραμμές καθαρές, απλά γιατί έχεις συνηθίσει να τα κάνεις αυθόρμητα, χωρίς
0: σκέψη.
1: Γιατί
0: το σπρέι είναι σαν προέκταση του χεριού σου, στην ουσία.
1: Ακριβώς.
0: Τι είναι ωστόσο πιο σημαντικό, η τεχνική ή αυτό που θέλεις να επικοινωνήσεις μέσω της τέχνης σου?
1: Με αυτό που θα βγάλω, που θα γεμίζει εμένα πρώτα απ' όλα, θα γίνει τεχνικά καλό λόγω της εμπειρίας μου.
0: Okay. Περνάς κάποια μηνύματα μέσα από τα γκράφιτι ή απλά το θέμα, ας πούμε, είναι κάτι που απλά σε βάζει στη σφαίρα της φαντασίας? Πες μου εσύ.
1: Ναι, διαλέγω ένα σχέδιο, ένα κόμιξ για παράδειγμα. Με εντυπωσιάζει, θέλω να το αποτυπώσω και προχωράω σε αυτό.
0: Okay.
1: Εάν πρέπει να περάσω ένα μήνυμα, ίσως να γίνει σε κάποιο σχολείο ή κάτι τέτοιο.
0: Σε πιο, ας πούμε, συγκεκριμένο.
1: Σε ηλικία παιδική, που πάλι θα είναι σε συνεννόηση με τους δασκάλους.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Θα πάμε να ακούσουμε ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι για τη συνέχεια. Substitution από Purple Disco Machine, που θυμίζει έτσι disco και μας μεταφέρει νοερά στο κοντινό παρελθόν.

0: Δεν γράφονται πια τέτοια τραγούδια, Μάγδα μου.
1: Γιατί παλιό είναι αυτό, δηλαδή.
0: Νομίζω είναι έτσι ένα δίχρονο, τρίχρονο σίγουρα.
1: Εντάξει.
0: Το λατρεύω το vibe του, βέβαια.
1: Δεν πάμε και τόσο μακριά. Ήρθε λοιπόν ο βοηθός μου να πούμε τα ζώδια.
0: Βέβαια, μόλις ακούσω εγώ ζώδια, τρέχω μέσα στο στούντιο ραδιοφωνικά.
1: Καλώς το Βασίλη.
0: Καλώς σας βρήκα, ρε παιδιά.
1: Λοιπόν, σήμερα θα πούμε τα ζώδια και τι χόμπι προτιμά το καθένα.
0: Okay. Είμαι πανέτοιμος.
1: Ωραία, ξεκινά.
0: Κριός. Θέλεις χόμπι που να έχει δράση, ένταση και λίγο ανταγωνισμό. Αν σε κάνει να βαριέσαι, το έχεις ήδη εγκαταλείψει.
1: Ταύρος, τα χόμπι σου θέλεις να σου προσφέρουν απόλαυση και ηρεμία. Μαγείρεμα, μουσική, κήπος ή οτιδήποτε σε κάνει να λες «εδώ είμαι καλά».
0: Διδυμάκια αγαπημένα, χρειάζεσαι χόμπι που να σου κρατούν το μυαλό σε εγρήγορση και να μην γίνονται ποτέ μονότονα. Το πρόβλημα, μπορεί να ξεκινήσεις 5 ταυτόχρονα. Επιβεβαίωνο, παιδιά, έτσι δεν είμαι. Βαριέμαι σε 2 δευτερόλεπτα.
1: Καρκίνος. Προτιμάς δραστηριότητες που σε συνδέουν με ανθρώπους, αναμνήσεις και συνέστημα. Η δημιουργία στο σπίτι ή κάτι που μοιράζεσαι με αγαπημένα πρόσωπα σε γεμίζει.
0: Λέων. Το χόμπι σου πρέπει να σου επιτρέπει να δημιουργείς και να εκφράζεσαι. Και ας είμαστε ειλικρινείς, δεν θα σε πείραζε να έχεις και λίγο κοινό.
1: Παρθένος, σου ταιριάζουν χόμπι που απαιτούν συγκέντρωση, λεπτομέρεια και δεξιότητα. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι μπορεί να μετατρέψει το χόμπι σε project.
0: Ζυγός, θέλεις κάτι όμορφο, δημιουργικό και κατά προτίμηση με καλή παρέα. Τέχνη, μουσική, φωτογραφία ή οτιδήποτε έχει αισθητική σου ταιριάζει.
1: Να σου πω κάτι. Τη φωτογραφία μου δεν την έχει δίπλα.
0: Γιατί όμως.
1: Είναι σαν να μιλάει για μένα.
0: Ξεκάθαρα, μαγκδάδερ.gr.
1: Τέχνη, μουσική, φωτογραφία. Αυτά.
0: Τέχνη. Κυρίως
1: τέχνη. Αυτά. Ναι. Όχι, είναι το κόσμο, η μουσική και η φωτογραφία. Αυτά είναι το story time.
0: Και σου λένε μετά μην τα πιστεύεις.
1: Έλατε. Σκορπιός. Όταν κάτι σε παθιάσει, δύσκολα το αφήνεις. Δεν θέλεις απλώς ένα χόμπι. Θέλεις κάτι που να σε απορροφά ολοκληρωτικά.
0: Το ξώτης. Τα χόμπι σου πρέπει να έχουν περιπέτεια και ελευθερία. Ταξίδια, αθλητισμός, φύση και οτιδήποτε σε βγάζει από τη ρουτίνα είναι στα μέτρα σου.
1: Εγώ καιρός, μπορείς να ξεκινήσεις ένα χόμπι για χαλάρωση και τελικά να θέλεις να γίνεις εξαιρετικό σε αυτό. Για σένα η απόλαυση συχνά περνάει μέσα από την εξέλιξη.
0: Υδροχόος, θέλεις κάτι διαφορετικό, πρωτότυπο και λίγο έξω από τα συνηθισμένα. Αν όλοι κάνουν το ίδιο χόμπι, μάλλον θα ψάξεις κάτι άλλο.
1: Και τέλος οι ιχθύες, η φαντασία σου χρειάζεται χώρο, οπότε δημιουργικά χόμπι όπως μουσική, ζωγραφική, φωτογραφία ή γράψιμο μπορούν να γίνουν η προσωπική σου απόδραση.
0: Η προσωπική μου άποψη τώρα για τον καιρό που έχει φτιάξει λίγο πιο φθινοπορεινά, θέλεις να σου πω ποια είναι.
1: Βεβαίως, Δημήτρη και εσύ.
0: Μελαγχολία, Δημήτρη. Δεν αντέχω. Εχθές, παιδιά, βγήκα στο μπαλκόνι και είχε έξω συννεφιά και άρχισε να ψυχαλίζει και ήθελα να φύγω κάπου που είναι χιλιακάδα.
1: Εγώ πάλι νιώθω ένα βάλσαμο στην ψυχή μου που δεν ζεσταίνομαι.
0: Ναι.
1: Που έκανα τις δουλειές μου χωρίς να υδρώσω. Δηλαδή, ο καθένας, ρε παιδί μου, από το δικό του μετερίζει τα βλέπει τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Δημήτρη, πες μας και στην άποψή σου.
2: Στον βαθμό που υδρώνω, θέλω δροσιά.
1: Ναι.
0: Ναι.
2: Τέλος.
1: Δημήτρη, δεν μας επιβεβαίωσε ο καρκίνος, τελικά ισχύει αυτό που είπαμε.
2: Για περιπέτεια και τα λοιπά. Ναι.
1: Ωραία.
2: Αλλά είναι αυτό που λέω στους μικρότερους που θέλουν να μάθουν κάτι από μένα και τα λοιπά, στους νεότερους. Έχω φτιάξει ένα δικό μου yin-yang, ισορροπίες. Από τη μία η έμφυτη περιπέτεια αναζήτηση, αυτό που μου βγαίνει, γι' αυτό ασχολούμαι με πολεμικές τέχνες και τα λοιπά. Και από την άλλη μια διαφορετική ηρεμία, που κυρίως εκεί θα κάνω και το format του στο μυαλό μέσα όταν θα ζωγραφίσω.
1: Πολύ ωραία. Είσαι έτοιμος, Βασίλη, για τις 5 ερωτήσεις που σου έχω ετοιμάσει.
0: Να κάνουμε αναμονή κοινού και να τα κάνουμε σε λίγο.
1: Βεβαίως.
0: Τέλεια.
1: Βεβαίως.
3: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
4: Αλφα 88,6.
3: Νέα επιτυχία.

0: Δαγκώνει?
1: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
0: Καλέ δαγκώνει?
1: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
0: Και τι κάνει?
1: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
2: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
1: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
2: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
1: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
1: Black Dog.
4: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια? Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
5: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
4: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το ειδόνι της ζωής σου.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Εδώ είμαστε μετά από ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέψαμε πίσω. Ξέρετε τι χρειάζεται μια καλοκαιρινή βραδιά στην Καβάλα? Μήπως υποψιάζεσαι?
1: Ξέρω. Είναι το μετά τις 10 μονόδρομος.
0: Να σου πω, εμείς θα πάμε μετά, θα έρθεις Βασίλη?
1: Εννοείται θα έρθω.
0: Ωραία, χαίρομαι. Είναι λοιπόν, χρειάζεται καλή παρέα, χρειάζεται ωραία μουσική, ένα κοκτέιλ στο χέρι και θέα.
1: Ξέρεις τι, πολλές φορές σκέφτομαι ότι θέλω να πάω και μόνος μου στο μετά τις 10, δηλαδή επειδή είναι τόσο ειδηλιακό το μέρος και θα πιεις το κρασάκι σου εκεί σε όλο αυτό το απέραντο του ουρανού, του... Mm-hmm. Έχει πανσελινό, καλά θυμάμαι σήμερα είναι.
0: Είχε προχθές. Νομίζω.
1: Σκέψεις τώρα να πας εκεί μόνος σου να χαλαρώσεις, που παίζει και πάρα πολύ ωραία μουσική, mm-hmm. να πάρεις και κάτι να τσιμπήσεις στη μέση και ένα ποτήρι λευκό κρασί. Δεν θες και τίποτα άλλο, πας και μόνος στο μετά τις 10 τώρα που το σκέφτομαι.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμος για τις 5 ερωτήσεις?
1: Δεν φαντάζεσαι πόσο.
0: Ξεκινάμε. Να ξεκινήσεις κάτι καινούριο ή να τελειοποιήσεις αυτό που ξέρεις?
1: Θα τελειοποιήσω αυτό που ξέρω.
0: Να είσαι καλός ή να το απολαμβάνεις? Θες και τα δύο τώρα.
1: Περίμενε, θα σου πω. Το θέτεις σε επαγγελματικό ή σε προσωπικό επίπεδο?
0: Κοίτα, επειδή μιλάμε για χόμπι, θα σου πω για αυτά που κάνεις για ευχαρίστηση, ας πούμε.
1: Πλέον να το απολαμβάνω, γιατί χάνει αλλιώς και η ουσία του.
0: Ακριβώς.
1: Χόμπι. Ναι.
0: Να μοιράζεσαι το χόμπι σου ή να το χαίρεσαι μόνος?
1: Να το χαιρόμαι μόνος που θέλω.
0: Ελευθερία έκφρασης ή χαρά με περιορισμούς?
1: Ελευθερία έκφρασης όσο δεν φαντάζεσαι.
0: Δημιουργία ή τελειότητα?
1: Σήμερα ανέβασες πάρα πολύ το level, κυρία μου. Δημιουργικότητα κι ας μην είναι και τέλεια.
0: Πολύ ωραία.
1: Θέλω κι άλλες.
0: Δεν έχω άλλες. Θες να σου πω και του...
1: Όχι, και του καλεσμένου, όχι, Δημήτρη μου.
0: Γιατί δεν έχει να κάνει με το γκράφιτι, δεν νομίζω ότι σε εκφράζει.
1: Όχι, θα ακούω τον Δημήτρη και θα σχολιάζω.
0: Τις κάναμε στο Δημήτρη πριν.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Έλα, ρε.
0: Εσένα σε περίμενα γι' αυτό.
1: άκουγα λίγο λάμψη και μετά έβαλε και λίγο αλφα.
0: Δεν πειράζει. Σε αγαπάμε και...
1: Και εγώ σας αγαπώ πολύ.
0: Λοιπόν, έχουμε και ένα top 5 που εκκρεμεί, το οποίο
1: το
0: σήμερα είναι
1: μου.
0: Hip-hop, γιατί ναι. Ο κύριος από εδώ ασχολήθηκε με το hip-hop, με τη hip-hop μουσική. Πες μας και γι' αυτό.
1: Βρήκαμε τον άνθρωπό μας δηλαδή, Δημήτρη.
2: Ναι. Όταν ξεκίνησα να χορεύω, όπως και να είχε, η μουσική θα ακολουθούσε την κουλτούρα της hip-hop, mm-hmm. η οποία ήταν rap, τα beat breaks και όλα αυτά.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Αυτά.
1: Ωραία,
0: πάμε σε μουσική.
1: Ωραία, πάμε.
0: Και σε λίγο θα διαβάσουμε μηνύματα, γιατί ένα χειροποίητο κόσμο Μαγκντάρτε περιμένει κάποιον τυχερό.
1: Κομμένο και ραμμένο στα μέτρα σας, παιδιά, έτσι, το Μαγκντάρτε.gr.

story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Καλησπέρα, να στείλω στα όμορφα κορίτσια τη Μαρίνα που μας γράφει Ταύρος εδώ και επιβεβαιώνω χαλάρωση και μαγείρεμα. Παιδί της Αφροδίτης είναι και ο Ταύρος σαν το ζυγό, του αρέσει καλοπέραση, του αρέσουν τα όμορφα πράγματα. Η Κατερίνα γράφει ρε πόσο σας αγαπώ με τον Βασίλη. Τρίτη της παρέας που είναι, εννοεί στην Εύη που ήταν στην προηγούμενη εκπομπή, η οποία είπε θα έρθει και την επόμενη Κυριακή, οπότε μείνε συντονισμένη. Δημήτρη, στα δικά μας. Τώρα θα σε ρωτήσω, τι χρειάζεται για να μην γίνει ένα χόμπι αγκαρία όταν το κάνεις για πολλά χρόνια?
1: Πάθος.
0: Αυτό είναι το κυρίαρχο συστατικό.
1: Πάθος, ναι.
0: Okay. Αν αύριο δεν μπορούσες να κάνεις γκράφιτι, τι θα σου έλειπε περισσότερο?
1: Το γκράφιτι.
0: Από όλη τη διαδικασία δηλαδή.
1: Αν δεν μπορούσα να βρω άλλη φόρμουλα ώστε να εκτονώνω τις καλλιτεχνικές μου που έχω ήδη.
0: Ναι.
1: Αλλά καθ' αυτού η διαδικασία να πάρω τα χρώματα, να πάω σε ένα τοίχο, να τον φανταστώ πώς θα γίνει και να το κάνω, δεν νομίζω να, είναι, να βρω κάτι να το αντικαταστήσω.
0: Δυσαναπλήρωτο το κενό δηλαδή. Κάποια πράγματα λέει δεν χρειάζεται να γίνουν επάγγελμα για να έχουν αξία. Συμφωνείς με αυτό?
1: Φυσικά. Εξάλλου οι αξίες είναι μέσα μας. Τώρα τι αξία θέλεις?
0: Τώρα εννοεί
1: να
0: αξία προφανώς χρηματική.
1: Ναι.
0: Γιατί πολλοί άνθρωποι θεωρούν λάθος, ας πούμε, το χόμπι μας να το κάνουμε επάγγελμα, γιατί χάνουμε τη μαγεία του, χάνουμε την χαρά που μας δίνει πολλές φορές. Κάποιες φορές πάλι εγώ θα πω ότι προκύπτει μοιραία επαγγελματικά, γιατί όταν κάνεις κάτι καλά, θα έρθει κάποιος να σε προσεγγίσει, θα σου πει θέλω αυτό, θέλω εκείνο από σένα.
1: Ναι, κοίταξε, αν έχεις καλλιτεχνική τάση, πολλοί γνωστοί μου, όπως και εγώ, καταλήξανε να είναι γραφίστες ή tattoo artist, με παρότρινση ή σαν τα πρώτα στάδια να ξεκινήσουν από, είχαν ξεκινήσει από τον γραφίτι.
0: Ναι.
1: Τους βγήκε η καλλιτεχνική τάση από εκεί και μετά ο επαγγελματικός τους δρόμος οδηγήθηκε είτε στο τατουάζ είτε στη γραφή.

0: φυγή.
1: Έχουν μια σύνδεση αυτά τα επαγγέλματα,
0: ναι,
1: παύλα, χόμπι, ναι, μεταξύ τους. Πολύ ωραία. The Second Voice και Let Me Be, μια πολύ μεγάλη επιτυχία έρχεται για τη συνέχεια. Θα το ακούσουμε τέρμα, που αλλού, στον Α88,6.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: 98,6. Στην παρέα σου τώρα η Μάγδα Κουντουρουπάκη. Αλφα. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Πάμε λοιπόν να διανύσουμε και την τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής μας. Πώς πέρασε πάλι η ώρα, χαμπάρι δεν πήραμε. Μάγδα Κουντουρουπάκη στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Καλώς ήρθατε όσοι συντονιστήκατε τώρα εδώ στον Α88,6. Ήρθε η ώρα να σας παρουσιάσω το σημερινό Top 5 παρέα με τον καλεσμένο μου τον Δημήτρη. Και θα ξεκινήσουμε από το νούμερο 5. Το σημερινό μας Top 5 αφορά ύμνους της Hip Hop. Για να δούμε.
2: Hey Nakamore, can we go thrift shopping? What

0: Δημήτρη, σου θυμίζει κάτι αυτό?
1: Όχι.
0: Λοιπόν, είναι Macklemore & Ryan Lewis, Thrift Shop, και αναφερόμαστε στο 2012 με αυτό το κομμάτι, στο νούμερο 5, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και ανατρεπτικά hip-hop hits της δεκαετία του 2010. Και πάμε σιγά σιγά στο νούμερο 4.

0: Αυτό όμως φαντάζομαι το ξέρεις.
1: Ναι, ναι.
0: California Love και Tupac, 1995. Εκεί, τότε, που ήμουν 15 χρονών. Εσύ πόσο ήσουν, Δημήτρη?
1: Συνεχίζουμε στο πρώτο.
0: Ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια στην ιστορία του hip hop, που το αναγνωρίζεις από τις πρώτες νότες του. Και έρχεται αμέσως τώρα το νούμερο 3.

0: Αυτό.
1: Ναι, έφυσε.
0: Eminem και Lose Yourself, 2002 παρακαλώ. Το απόλυτο τραγούδι για να αρπάξεις την ευκαιρία όταν αυτή εμφανίζεται μπροστά σου.

Δεν νομίζω ότι χρειάζεται συστάσεις φυσικά. Κούλιο και Gangsta's Paradise 1995. Ένα από τα μεγαλύτερα παγκόσμια hip hop hits των 90s που συνδέθηκε με την ταινία Dangerous Minds παραμένει από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια της εποχής. Και φτάσαμε στο νούμερο 1.

από τα πρώτα δευτερόλεπτα. Αυτό ήταν το σημερινό μας top 5 που ήταν ύμνη της hip hop. Και θα πάμε να ακούσουμε τώρα ένα υπέροχο κομμάτι, να το αφιερώσω εδώ στην κυρία της παρέας. Ένα παλιό κομμάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Ελπίζω και σε εσένα, Αγγελική.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Υπέροχο κομμάτι, το ακούσαμε με την φωνή της Whitney Houston. Δημήτρη, ποιο χόμπι θα επέλεγες αν δεν υπήρχε το γκράφιτι στη ζωή σου? Ποιο άλλο θα υπερτερούσε, πιστεύεις, στην καθημερινότητά σου?
1: Θεωρώ πάλι ζωγραφική, γιατί θυμάμαι τον εαυτό μου που πολύ μικρό. Mm-hmm. Είχα ένα στυλό, ένα μολυβάκι και έκανα σχέδια, είτε αυτά που έβλεπα, είτε κάτι από το μυαλό μου. Mm-hmm. Άρα νομίζω ότι το πάλι πεπρωμένο μου θα με οδηγούσε πάλι
0: κάπου εκεί,
1: σε καλλιτεχνικό.
0: Πολύ ωραία. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να μοιραστώ κι εγώ κάτι σχετικό με το θέμα της σημερινής εκπομπής, γιατί το από χόμπι τρόπο ζωής με αφορά σίγουρα. Η μουσική ήταν πάντα στη ζωή μου. Ξεκίνησα ραδιόφωνο στα 16 μου, δηλαδή πριν 30 χρόνια. Δεν κρύβω την ηλικία μου άλλωστε.

0: Ήμουν DJ σε γνωστά μαγαζιά της πόλης μας και όχι μόνο. Άλλη μεγάλη μου αγάπη είναι η φωτογραφία. Βγάζω συνέχεια φωτογραφίες. Κρατάω άλμπουμ ακόμη και σήμερα. Και αποτελεί κομμάτι της δουλειάς μου, αφού κάνω φωτογραφίσεις και σε μοντέλα για τα κοσμήματά μου. Και φυσικά υπάρχει το κόσμημα, όπου ξεκίνησα στα 25 μου, φτιάχνοντας κουλαρίκια για εμένα αρχικά, χωρίς ίντερνετ για ιδέες. Οπότε, ούσα αυτοδίδακτη, ανέπτυξα δικές μου τεχνικές. Έφτιαξα λοιπόν μέχρι και σήμερα το δικό μου e-shop. Αφού έφτασα να διδάσκω σε σεμινάρια κοσμήματος, στα 42 μου σπούδασα σε σχολεία αργιοσοχοίας στην Πελοπόννησο και σήμερα, όπως είπαμε, ανοίξαμε το magdarte.gr, από όπου σας κληρώνω ένα κόσμημα κάθε φορά, με πολύ αγάπη στην εκπομπή μου. Ποτέ δεν ξέρεις λοιπόν που μπορεί να σε οδηγήσει αυτό που ξεκίνησες απλώς επειδή σου άρεσε. Μερικές φορές αυτό που κάνεις για να γεμίσει το χρόνο σου καταλήγει να γεμίζει τη ζωή σου. Εγώ αυτό νιώθω μία πληρότητα, γιατί δεν έχασε τίποτα από αυτά την ευχαρίστηση που μου δίνει και τη μαγεία του, μέχρι και σήμερα που είμαστε εδώ. Και τώρα θα ήθελα να σε ρωτήσω, Δημήτρη, θα μπορούσε να κάνεις το χόμπι σου επάγγελμα ή θα φοβόσουν ότι θα χάσει τη χαρά που σου δίνει?
1: Δεν μπορώ να το σκεφτώ, γιατί η ζωή μου δεν ήταν σε ένα μέρος, λόγω του κανονικού επαγγέλματος. Έχω δει κάποιους οι οποίοι έχουν οικονομικά κάποιο εισόδημα από αυτό, αλλά κυρίως σε μεγαλύτερες πόλεις. Okay. Όχι σε μια κομμόπολη.
0: Δηλαδή, αν σου δινόταν η ευκαιρία, γιατί τώρα είσαι κομμόπολη, αν είσαι σε μια μεγάλη πόλη και σου δινόταν η ευκαιρία να πληρώνεσαι για αυτό που κάνεις, πιστεύεις ότι θα το ένιωθες ως υποχρέωση και θα υστερούσε από την ευχαρίστηση που σου δίνει?
1: Έχω πληρωθεί για να κάνω κάποια έργα. Αλλά δεν έχει το ίδιο συνέστημα με τον βάψω για μένα.
0: Ναι.
1: Εκεί είναι δουλειά. Το βλέπω ότι πρέπει να γίνει αυτό, να γίνει αυτό. Στο άλλο αφήνομαι και είμαι ο εαυτός μου και δεν με νοιάζει και πολύ.
0: Επειδή υπάρχουν περιορισμοί, είναι κάτι συγκεκριμένο, είναι, και στην ουσία φαντάζομαι υπάρχει και καταληκτική ημερομηνία, δεν είναι? Δεν σου λένε μέχρι τότε, πρέπει να είναι έτοιμο.
1: Ναι, αν πρέπει να ζωγραφίσω ένα μαγαζί, πρέπει να είναι μέσα στα πλαίσια που το ζητάει ο πελάτης.
0: Ναι. Όντως, αυτό λίγο το υστερεί, ας πούμε, την ευχαρίστησή μας.
1: Τώρα, αν πρέπει να φτιάξω λουλούδια. Λουλούδια σε γκραφίτι έχω κάνει 5 φορές τα τόσα χρόνια, καταλαβαίνεις.
0: Ναι. Θα δυσκολευτείς περισσότερο, γιατί δεν είναι τόσο το αγαπημένο σου θέμα.
1: Είναι το όχι. Όλα είναι αγαπημένα. Είναι το πρέπει. Πρέπει να κάνεις αυτό. Δεν έχω επιλογή. Το ζητάει ο πελάτης. Πρέπει να κάνω αυτό.
0: Ναι. Εγώ πάλι δεν ξέρω. Και αυτό μου αρέσει. Δηλαδή, το πιο απλά μου έχει τύχει να μου ζητήσει μια πελάτη σε ένα κόσμημα που δεν μου άρεσε καθόλου. Δεν ήταν του γούστου μου. Και λέω, θα το κάνω όμως. Αφού μου το ζητάει, ας πούμε, και το παρήγγειλε έτσι.
1: Ό,τι θέλει ο πελάτης.
0: Ναι. Περνάμε, σιγά σιγά οδεύουμε στο τέλος της εκπομπής. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει, Δημήτρη. Και θα πάμε να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Ζέινα και Ζανάντο. Αμέσως μετά έρχεται ο Alan Walker και Sweet Dreams. Και σιγά σιγά ερχόμαστε για το κλείσιμο της εκπομπής μας.

0: Την καλησπέρα μου να στείλω και στην Καλλιόπη. Υπέροχη λέει και το τραγούδι αυτό εξαιρετικό. Βέβαια το έχει στείλει λίγο νωρίτερα το μήνυμα. Η παρέα μας τις Κυριακές. Να είσαι καλά και χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ και αυτή την Κυριακή, Καλλιόπη. Υπάρχουν μέρη που δεν πηγαίνεις απλώς για ένα ποτό, πηγαίνεις για την ατμόσφαιρα, τη θέα, τις γεύσεις και εκείνη τη μικρή αίσθηση ότι η βραδιά αξίζει να κρατήσει λίγο περισσότερο. Ένα τέτοιο μέρος είναι και το μετά τις 10. Στον τέταρτο όροφο, με μοναδική θέα, το κάστρο και τις καμάρες Καβάλας, σας περιμένει για καλοκαιρινές βραδιές με ξεχωριστά κοκτέιλς και προσεγμένα πιάτα για απαιτητικούς ουρανίσκους. Μετά τις 10 λοιπόν, εκεί όπου η θέα, η γεύση και η βραδινή έξοδο συναντιούνται. Θα το βρείτε Βενιζέλου 22 στον 4ο όροφο, τηλέφωνο 2510 836 690. Δημήτρη, σου έχω μία ερώτηση που αν τυχόν σου φανεί δύσκολη και θέλεις λίγο χρόνο να το σκεφτείς, έχουμε λίγο χρόνο.
1: Έτσι,
0: μου ήρθε τώρα. Αν έπρεπε να αποτυπώσεις τη σημερινή κοινωνία σε ένα γκράφιτι, τι είναι αυτό που θα ζωγράφιζες?
1: Μια μουτζούρα.
0: Μια μουτζούρα. Πολύ καλό. Γιατί, πώς σου ήρθε αυτό, για εξήγησέ το μας λίγο.

0: βιάσεις, βλέπεις ότι οι ελπίδες για κάτι καλό έχουν ένα δρόμο που δεν βγάζει πουθενά. Τώρα μιλήσω για τους νέους ή για κάτι μελλοντικό. Ακόμα και τα παλιά μυαλά έχουν βαλτώσει σε ιδέες που συζητήσεις και βλέπεις ότι στασιμότητα.
1: Στασιμότητα.
0: Θα έκανα ένα βάλτο.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι αισιόδοξο στη σημερινή κοινωνία, ένα μήνυμα, κάτι να αφήσουμε λίγο πριν κλείσουμε.
0: Δεν την αφήνουν την αισιοδοξία να ανθίσει.
1: Ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Απλά επειδή θέλω να δώσουμε εμείς ένα αισιόδοξο μήνυμα, προσπάθησε λίγο, σε παρακαλώ. Ας πούμε, πες ότι...
0: Ωραία, ωραία. Θα έκανα ένα βάλτο, όπως είπα, αλλά θα είχα κίτρινα παπάκια.
1: Ωραία, κάτι είναι και αυτό, τέλος πάντων. Πολύ ωραία. Σιγά σιγά, παιδιά, φτάνουμε όντως στο τέλος. Τα τελευταία μηνύματα προλαβαίνετε όμως να στείλετε, γιατί σε λίγο θα κληρώσω το κόσμημα Μακντάρτε, που σας έχω και για απόψε. Πάμε να ακούσουμε Gold Hold On και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
1: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
2: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
1: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
2: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
1: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
2: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.

0: 88,6. Στην παρέα σου τώρα η Μάγδα Κουντουρουπάκη. Αλφα. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Κάναμε και την κλήρωσή μας. Το χειροποίητο κόσμημα από το magdarte.gr κερδίζει η Καλλιόπη. Καλλιόπη, μπορείς να έρθεις Βενιζέλου 79 στο γυάλινο κτίριο της Alpha Media Group την επόμενη Κυριακή 7 με 10 να γνωριστούμε και όλας γιατί όχι. Να ευχαριστήσω, Δημήτρη, που ήσουν απόψε εδώ, καλεσμένος.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και να... την πρόσκληση να έρθω.
1: Να είσαι καλά, ελπίζω να πέρασες όμορφα.
2: Πολύ όμορφα.
1: Και ελπίζω να τα ξαναπούμε επίσης.

0: Θα σε καληνυχτήσω και θα σου ευχηθώ να χαίρεσαι αυτό που κάνεις και να δίνεις την ψυχή σου όπως πάντα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Χαιρετώ το ακροατήριό σου και εσένα ιδιαίτερα.
0: Ευχαριστώ. Απόψε λοιπόν μιλήσαμε για χόμπι, αλλά στην πραγματικότητα μιλήσαμε για κάτι πολύ περισσότερο. Για κάτι που μπορεί να ξεκίνησε ως παιχνίδι ή σαν μία μικρή απόδραση από την καθημερινότητα και χωρίς να το καταλάβουμε να έγινε κομμάτι μας. Δεν υπάρχει ηλικία για να αγαπάς κάτι ή ημερομηνία λήξης για τη δημιουργικότητα και σίγουρα δεν χρειάζεται ένας σοβαρός λόγος για να υπάρχουν στη ζωή μας όλα όσα αγαπάμε. Φτάνει που μας δίνουν χαρά και αυτό είναι από μόνο το αρκετό. Σας ευχαριστώ που περάσατε άλλη μια Κυριακή μαζί μου. Μάγδα Κουντουρουπάκη και Αλφα 88,6 ραντεβού την πρώτη Κυριακή του φθινοπόρου στις 7 η ώρα εδώ. Καλό σας βράδυ και καλή εβδομάδα. Πολλά φιλιά.

0: νούμερο 2. Νούμερο 1. Why do you call when you're short on cash? Can't sleep through the night. I'm losing my mind tonight. Ήταν το Αλφα, Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.

0: αυτά που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση «Βάκχες» του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
0: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόληση more.com. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Και τώρα, μόνο επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή. Αλφα, 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Αλφα 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από React Story.

goes round and round. Τα κορυφαία τραγούδια στην Ιταλία. Τώρα στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Νούμερο 2.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα 88,6.

το Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6.

το λατρεύεις. Το χορεύεις. Το ανεβάζεις story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.